Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6.

0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο

0: Σώμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
1: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
0: Αναζητήστε το.
2: Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση.
3: Η πλήση εγκεφάλου δεν είναι αγάπη, είναι έγκλημα.
2: Ίσως φρόνος και με τους δύο γονείς.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.
4: Γονεϊκή ισότητα τώρα.

0: σας.
1: Μία εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
2: η Θανάη,
3: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή
2: 7 με 8 το απόγευμα
3: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
4: Στο Radio Bed.
0: Brain Essence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
3: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Καλησπέρα!
1: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούτε την 535η εκπομπή Brain σας στο Radio Bird.
2: Με τον Φυσέα, την Εφαή,
3: τον Κώστα
1: και τον Δημήτρη. Πολλά φιλιά και την αγάπη μας στη Δανάη. Ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή με τους Κόρε Ίδρο και το Τώρα που δεν έχω κανέναν από το φτηνή pop για την Elite του 2006 και πάμε στον φίλο και αδερφό τον Νίκο Χαλβατζή για να ακούσουμε το Μικρή Φλεγόμενη από το Αλφα Ζεύγος του 2014, έναν εξαιρετικό δίσκο από έναν εξαιρετικό τραγουδοποιό. Το συγκεκριμένο ορχιστρικό προσωπικά το θεωρώ ένα από τα σύγχρονα διαμάντια της ελληνικής μουσικής.

0: Ναι, Φέλη, ανέφερες πριν ότι βγήκε μια από τις αγαπημένες σου ταινίες.
1: Ναι.
0: Στον κινηματογράφο.
1: Στο Netflix. Μπορεί να τη δείτε και στον κινηματογράφο.
0: Για πες, ποια είναι.
1: Ο Απεσιότατος 4.
0: Και ο Απεσιότατος 4. Έχω δει κάποια Απεσιότατος με τη Δανάη και το Θησέα. Δεν θυμάμαι πια. Το 1 πρέπει να είχα δει. Κάποια στιγμή ίσως το 3. Είναι λίγο μπερδεμένο τέλος πάντων στο μυαλό μου. Η ουσία είναι ότι δεν έχω καταλάβει πολύ καλά. Τα Minions έχουν πολύ πλάκα. Αυτός ο κακούλης ο Μιτόγκας, θες να μας πεις λίγο τι γίνεται με αυτήν την ιστορία, με αυτό το σάγκα σε αυτές τις ταινίες?
1: Να σας πω, ναι, ωραία. Ο Απεσιότατος 4 είναι ουσιαστικά ο Γκρου, αυτός με τη Μιτόγκα, που έχει, όχι δούλους, φίλοι του, όλα τα Minions. Σε αυτή την ταινία τους κυνηγάει ένας κακούργος που είναι κατσαρίδα. Έχει δηλαδή φτερά κατσαρίδα, συμπτάμενη.
0: Το 4, το έχουμε δει. Το θυμάμαι γιατί είναι τόσο αειδιαστικό.
2: Ναι, κι εγώ.
0: Το έχουμε δει.
1: Και αυτός
2: και...
1: ο κα...
0: Για πες.
2: Είχαν και ένα μωράκι που είχε γίνει κατσαρίδα.
1: Ναι, ο Γκρου με τη γυναίκα του γέννησαν ένα παιδάκι.
2: Μωράκι.
1: Ναι, ένα μωράκι. Και αυτός ο κακούργος ουσιαστικά είχε μπει φυλακή και το πράγμα που βρήκε για να εξοργήσει τον Μιτόγκα είναι ότι πρέπει να του κλέψει το παιδί και να το κάνει κατσαριδάκι. Μετά το παιδί, ο Γκρου, μετά από μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, το πήρε και το έδωσε στον Δόκτωρ Νεκτάριο. Είναι ένας γιατρός στο σπίτι του, ένας επιστήμονας και το έκανε ξανά κανονικό άνθρωπο. Ναι, κανονικό άνθρωπο.
0: Τώρα εμένα γιατί μου θυμίζουν κάτι όλα αυτά, κάτι, κάνω παραλληλισμού στο κεφάλι μου με τον κακό που θέλει να πάρει το παιδί και να το κάνει κατσαριδάκι. Γιατί θέλει να το κάνει αυτό?
1: Για να εξοργήσει τον Γκρου.
0: Για να εξοργήσει τον Γκρου.
3: Μόνο απλά έτσι δηλαδή, για να τον εξοργήσει.
0: Μόνο για να τον εξοργήσει, δηλαδή τι έκανε δηλαδή ο Γκρου για να τον εξοργήσει?
1: Λοιπόν, ήταν μια παρά...
0: Αρχίζουμε τα διεκδικητικότητας τώρα και πούρδες. Αφού ζητάμε 2.000 ευρώ διατροφή, εκεί είναι το ζήτημα, για πάμε.
1: Ήταν μια παράσταση και καλά, και ότι ο Γκρου είχε κλέψει το τραγούδι του κακούργου σε αυτή την παράσταση και ήταν ακριβώς ίδιο και μετά, επειδή ο κακούργος ήταν μετά...
0: Ποιο τραγούδι, ούτε Βανδύ δεν μπορούσε να τραγουδήσει το κατσαριδάκι.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι.
1: Και θέλω να αναφέρω και για τα κορίτσια της παρέας ότι μάλλον θα βγει ταινία Κάτσαϊ. Βασικά νομίζω, ναι, έχει βγει ταινία Κάτσαϊ. Η Κάτσαϊ είναι ένα συγκρότημα με... 6 μέλη, αλλά το ένα δυστυχώς η Μανών έχει φύγει λόγω αρρώστιας. Και ναι, θα βγει στο Netflix, εμένα μου αρέσει πολύ και θα, μάλλον θα πάω να τη δω.
0: Πολύ ωραία. Θησέα, αρχίσαμε τώρα τελευταία λιγάκι να ασχολούμαστε με το Pathfinder Wrath of the Righteous, ένα εξαιρετικό top-down, turn-based RPG video game, το οποίο είναι στηριγμένο εξ ολοκλήρου στο Pathfinder σύστημα, το οποίο δεν είναι άλλο από την 3,5 έκδοση του Dungeons and Dragons.
2: Ναι.
0: Το οποίο, όπως έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή, παίζουμε όλοι μαζί εδώ και ο Κώστας και η Νεφέλη συμμετέχουν με πολύ καλούς ρόλους. Παίζουμε λοιπόν αυτό το παιχνίδι τώρα. Πώς σου φαίνεται, κάνε λίγο μια κριτική.
2: Είναι πολύ ωραίο. Είχαμε δει και κάτι σε ντουκοτερατάκια.
0: Για πες.
2: Πήγες να...
0: Τα Mimix, ναι, ναι.
2: Πήγες να ανοίγεις το σεντούκι, αλλά εμφανιζόταν το τερατάκι αυτό.
0: Μπράβο.
2: Είχαμε πολεμήσει και δύο μινόταυρους, ένα μεγάλο και ένα μικρό.
0: Και έχει και αρκετά μεγάλη ιστορία,
2: ναι.
0: Ουσιαστικά είναι σαν να παίζεις Dungeons and Dragons, αλλά με Dungeon Master να είναι ο υπολογιστής, όχι άνθρωπος.
2: Ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο βέβαια σαν τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Εγώ προτιμώ να παίζουμε άνθρωποι, να βαζευόμαστε μαζί σε ένα σπίτι και να παίζουμε. Αλλά τέλος πάντων, όταν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό για τον ελεύθερο λόγο, καλό είναι και αυτό.
2: Ναι.
1: Με τον μπαμπά μου, πριν αρκετούς μήνες, είχαμε κατεβάσει ένα παιχνίδι στο τάμπλετ αλλά και στο κινητό, νομίζω και στον υπολογιστή, που λεγόταν Escape Rooms, κάτι τέτοιο που έπαιζες Escape Rooms μέσω tablet. Αντί να πας, ας πούμε, σε ένα Escape Room να κλείσεις ραντεβού, όλα αυτά που λοιπόν.
3: Έχει κάτι πολύ ωραίους γρίφους με κάτι κλειδιά, με κάτι...
1: Ναι, και πατάς ουσιαστικά στην οθόνη και παίζεις
0: Escape... Είναι πάλι με χρόνο?
3: Όχι.
0: Α, ωραία, μπράβο.
3: Είσαι τάχα μου σε κάποιο δωμάτιο και κάνεις πατάς με τα χέρια. Και...
0: Αλλά δεν τρέχει ο χρόνος να σε κυνηγάει.
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Μα αυτό δεν είναι πολύ ωραίο.
3: Δεν τρέχει ο χρόνος.
0: Γιατί αυτό
3: που... βρίσκεις κάποια κλειδιά, μετά τα συνδυάζεις, μετά πας σε κάποιο άλλο σημείο.
0: Έχεις γρίφους.
3: Έχεις γρίφους, ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ
3: ναι.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Είναι free online ή...
3: Δεν είναι, έχει πολλά levels free, αλλά μπορείς και να το αγοράσεις. Έχει πολλά...
0: Και για τι ηλικίες είναι, θα λέγαμε?
3: Είναι και για ενήλικες. Ναι, ίσως είναι ένα τσικ δύσκολο για παιδάκια, αλλά... Είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, το να παίξει ένας ενήλικας μαζί με ένα παιδί νομίζω είναι αρκετά διασκεδαστικό.
0: Πολύ ωραία.
1: Εγώ πρόσφατα, επειδή βλέπω πολλές ταινίες, είδα μια ταινία που έχει να κάνει με χορό. Που, επειδή πάω 5 χρόνια ζούμπα, που είναι ένας χορός, γυμναστική με χορό ταυτόχρονα. Και μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τέτοιες ταινίες και αυτή η ταινία λίγο τον πιάσε τον ρυθμό. Είναι μια νομίζω αγγλική ταινία και εγώ την έβαλα να παίζει στα ελληνικά και με υπότιτλους ελληνικούς αλλά και να μιλάνε στα ελληνικά και είναι πάρα πολύ ωραία ταινία και είδα και μια με ενόργανη αλλά δεν ξέρω πώς λέγεται, έχω ξεχάσει και μου άρεσε επίσης πάρα πολύ.
2: Βρήκαμε ένα βιβλίο με κάτι γρίφους που σου έλεγε ένα μυστήριο, σου έλεγε βαθμό δυσκολίας και έπρεπε να λύσεις το μυστήριο. Και στις τελευταίες σελίδες σου έλεγε τις απαντήσεις.
0: Δεν θυμάμαι πώς λέγονται τα βιβλιαράκια, θα το βρούμε, θα το πούμε σε επόμενη εκπομπή. Είναι πραγματικά εξαιρετικά. Του τα έφερε δώρο η φίλη μας η Ζολίνα και ο Κώστας και ο Αλκίνος στα γενέθλια του Θησέα. Δύο βιβλιαράκια, μία σειρά είναι αυτή, με αυτοτελή ας πούμε, αυτοτελής γρίφους. Είναι εξαιρετικό πραγματικά τα βιβλιαράκια αυτά. Πάρα πολύ διασκεδαστική γρίφη να τους λύσεις. Διαφορετική θεματολογία κάθε τεύχος. Θα βρούμε και τον τίτλο πώς λέγεται και θα το ξαναναφέρουμε σε επόμενη εκπομπή, έτσι?
2: Ναι. Και έπρεπε να διπλώσει τη σελίδα.

Λοιπόν, όση ώρα σας λέγαμε διάφορα έτσι όμορφα και ωραία από τα ενδιαφέροντά μας, ακούγαμε και το Opus 54, The Poem of Ecstasy από το 1908 και τον Alexander Scriabin, ένα αρκετά δύσκολο έργο, το οποίο όμως πραγματικά αν του δώσεις την προσοχή που του αξίζει, σου προσφέρει πάρα πολλά, έχει φοβερές αλλαγές, φοβερές ιδέες ο Scriabin εκεί μέσα, βγάζει αυτόν τον ψυχισμό που είχε, είναι δύσκολο συνθέτης, αλλά αξίζει πραγματικά τον κόπο να τον ψάξει κανείς και να του δώσει μια ευκαιρία. Και πάμε τώρα στον Ralph Vaughan Williams, αυτόν τον πολύ αγαπημένο Βρετανό κλασικό συνθέτη, για να ακούσουμε το Serenade του Music.

Αυτός ήταν ο Αλεσάντρο Μορέτσι, ο τελευταίος καστράτο της ιστορίας με το Άβε Μαρία. Ο Μορέτσι έζησε μια φρικτή ζωή όπως και όλοι οι υπόλοιποι καστράτο. Υποτίθεται ότι ήταν άρρωστα αγόρια τα οποία τα έπαιρνε η εκκλησία, τα ευνούχιζε και μπορούσαν στη συνέχεια να τραγουδάνε με πολύ ψηλή φωνή. Όπως τα ακούσατε, δεν είναι ότι δημιουργούνταν κανένα αποτέλεσμα εξαιρετικό, όμως μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να έχουν αυτά τα αγόρια και να τα κακοποιούν επί της ουσίας. Ο Μορέτσι λοιπόν πρόλαβαν να τον ηχογραφήσουν, δεν θυμάμαι ακριβώς, κάπου στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ήτανε. Πάμε τώρα στον William Byrd, ένα συνθέτη που έζησε το 1540 με 1623, να ακούσουμε το Earl of Salisbury σε La Minore.

0: Αυτό ήταν ο Jeremy Barlow και η Broadside Band με το Alda Gonzaga, ένα εξαιρετικό άλμπουμ από το οποίο έχουμε παίξει πάρα πολλά κομμάτια, ιταλική χορή του 1600, και σας αποχαιρετούμε για σήμερα με τον Josquin des Prez που έζησε το 1450 με 1521. Θα ακούσουμε τον Douleur Me Bat.
1: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
2: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
3: Μέχρι τότε να είστε καλά
0: και καλή δύναμη.
4: Γεια σας!

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird, του σταθμού που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα σε όλους όσους περπατούν τα βράδια σε δρόμους που φωτίζονται από νέον και από σκέψεις που δεν λέγονται δυνατά. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο» και για σήμερα βουτάμε σε μια διαδρομή από εσωτερικούς απόϊχους, μνήμες, σκοτεινές κονίες και βελούδινες μελωδίες. Περάσουμε από τους μυστικισμούς των 80s ως τη σύνδεση εξομολογίζει των 90s. Μια βόλτα σε Velvet Streets, όπου κάθε τραγούδι φωτίζει ένα ακόμη κομμάτι του μέσα μας. Ήδη έχουμε αρχίσει και ακούμε τους This Mortal Coil στο Last Ray από το 1984, το οποίο είναι ένα κομμάτι σαν τελευταία ηλιακτίδα πριν πέσει η νύχτα. Οι This Mortal Coil μας δίνουν ένα ατμοσφαιρικό αποχαιρετισμό, μια όρηση ανάμεσα στο παρελθόν και το άγνωστο.

Ήταν η This Mortal Coil με το The Last Ray από τα 1984. Ένα τραγούδι που μοιάζει σαν ήχος ανάσας. Ιδανικό πρώτο βήμα για να ανοίξει πόρτα προς τα εσωτερικά μονοπάτια της βραδιάς. Το επόμενο κομμάτι θα είναι από τους Smiths. Τίτλος του Reel Around the Fountain από τα 1984 και μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ τους The Smiths. Το τραγούδι αυτό είναι μια εξομολόγηση για την αθωότητα, για αυτόν που είναι ευάλωτος και τη στιγμή που σε κοιτάζει κάποιος λίγο πιο βαθιά από ό,τι πρέπει. Οι Smiths το κάνουν να μοιάζει σχεδόν ιερό. Reel Around the Fountain από τα 1984.

Μια απαλή, σχεδόν ψιθυριστή επενθύμηση ότι οι πιο δυνατές στιγμές είναι εκείνες που δεν φωνάζουν. Ακούσαμε το Reel Around the Fountain από τους Smiths και από τα 1984. Ακολουθούν οι Sande με το Siempre Hay Esperanza από τα 1988. Ο τίτλος τα λέει όλα, πάντα υπάρχει ελπίδα. Ένα instrumental που λειτουργεί σαν θεραπευτική ανάσα μετά από συναισθηματικές ανατροπές. Ακούτε το Radio Bird, εκεί που οι σκέψεις έχουν ήχο και το ένα φέρνει τ' άλλο, με τον Ανέστη Χατζιαντωνίου.

Εδώ η Σέιντ, δεν χρειάζεται λόγια για να σε βάλει σε ένα χώρο ζεστό, σχεδόν ασφαλή. Ακούσαμε το Siempre Hay Esperanza από τα 1988 και θα παραμείνουμε εκεί για λίγο, σε ένα χώρο ζεστό, σχεδόν ασφαλή. Θα ακούσουμε τους Cranberries στο κομμάτι Yates Grave από τα 1994. Εδώ η Dolores Dordian με μια φωνή σαν προσευχή υπό τη φοροτιμή των Yates, αλλά και σε κάθε ιδέα που ξεπερνά το θνητό. Ένα τραγούδι για την κληρονομιά, για όσα μένουν. Yates Grave λοιπόν από τα 1994.

Ακούσαμε την Dolores Ordian, αυτήν που βιάστηκε να φύγει, μαζί με τους Cranberries, στο κομμάτι Yates Grave από το 1994, σαν να πέρασε μπροστά μας μια πομπή από μνήμες και λέξεις που ακόμη αντιχούν στο Valley of Dreams. Περνάμε τώρα στους Cocteau Twins με το Pitch the Baby από τα 1990 και από το άλμπουμ Heaven or Las Vegas. Εδώ μπαίνουμε στο ονειρικό σύμπαν των Cocteau Twins. Φωνή όργανο, παραμορφωμένες μνήμες, συναισθήματα που δεν έχουν όνομα. Το νόημα, η γλυκιά σύγχυση του έρωτα. Pitch the Baby.

Ακούσαμε τους Cocteau Twins και το Pitch the Baby από τα 1990. Ένα τραγούδι που μοιάζει να μιλάει κατευθείαν στο υποσυνείδητο, χωρίς να ζητήσει καμία άδεια. Σειρά τώρα έχουν οι Sixpence None the Richer με το Kiss Me από τα 1997. Αθωότητα, καλοκαίρια που δεν τελειώνουν και η στιγμή που δύο άνθρωποι νιώθουν το ότι ναι, τώρα πρέπει να είναι. Η στιγμή πριν το φιλί, όχι το φιλί. Ένα τραγούδι για την απλή, καθαρή χαρά. Kiss Me από τα 1997 και από τους Sixpence None the Richer.

σαν να κάναμε μια παύση με ένα μικρό χαμόγελο με τους Sixpence None the Richer και το Kiss Me από το 1997. Όντως ήταν σαν να πιάσαμε όλοι ένα στιγμιότυπο από το 1997. Πάμε τώρα σε μια τελειτουργική διακήρυξη. Η αγάπη ως πράξη πίστης, ως δύναμη, ως αντίσταση. Dark Wave με πνευματική πυκνότητα. Θα πάμε στους Dead Can Dance. Στο τραγούδι «In Power, We Trust the Love Educated» από το 1984.

Ακούσαμε το τραγούδι των Dan Cantans, In Power We and Trust, The Love at Cated από τα 1984. Ένα τραγούδι σαν λιβάνι που καίει σιγά σιγά και γεμίζει το χώρο. Τώρα το ταξίδι γίνεται λίγο πιο βαθύ. Πάμε ίσως στον απόλυτο ύμνο της μελαγχολίας. Μια εξομολόγηση για έρωτες που δεν θα θέλαμε να μας δουν. Αλλά αυτοί δεν μας βλέπουν ποτέ. Μαζί Star και το τραγούδι Fading to You από τα 1993.

Στο κομμάτι που μόλις ακούσαμε, η Hope Sandoval αφήνει μια σκιά που δεν φεύγει εύκολα, αλλά είναι όμορφη και την κρατάμε. Ακούσαμε το Fame to You από τους Mazistar και τα 1993. Τώρα θα ακολουθήσει ένα τραγούδι που κοιτάζει τη ζωή στα μάτια και της λέει «Είμαι εδώ, εδώ, ό,τι και αν συμβεί». Ένα τραγούδι σκοτεινό, αλλά δυναμωτικό. «Hello, Cruel World» είναι ο τίτλος του, από τα 2012 και από την Gretchen Peters.

Η Gretchen Peters μας επέστρεψε στη γη χωρίς να μας τραντάξει. Απλά μας ακουμπάει στον ώμο και μας είπε το κομμάτι «Hello Cruel World» από τα 2012. Στη σειρά τώρα έρχονται οι Ολατέγκο με το «Nowhere Near» από τα 1993, με ένα κομμάτι απαλό, ονειρικό, σχεδόν υπνοτιστικό, ήσυχο. Ένα κομμάτι για την ανάγκη να είσαι κοντά σε κάποιον, ακόμη και όταν είσαι όχι και τόσο κοντά. Nowhere Near από τα 1993, όπως είπα, και από τους Ολατέγκο.

Από τους Yo La Tengo ακούσαμε το Nowhere Near από τα 1993 που ήταν σαν νυχτερινό περπάτημα σε άδειους δρόμους και εμείς μαζί του. Έρχονται οι Radiohead με το High and Dry από τα 1995 με ένα τραγούδι από τα πιο ανθρώπινα τραγούδια των Radiohead για τη στιγμή που φοβάσαι πως αν δείξεις την αδιαφορία σου θα μείνεις μόνος σου και αν δείξεις την ευαλότητά σου πάλι μόνος σου θα μείνεις. High and Dry από τους Radiohead και από τα 1995.

Ακούσαμε το High and Dry από τα 1995 από τους Radiohead. Το trademark Radiohead βάρος, αλλά δοσμένο με ακουστική καθαρότητα που πάντα αξίζει. Για όλους εκείνους που κάποτε φοβήθηκαν ότι αν δείξουν την ευαλότητά τους θα πληγωθούν και τελικά είχαν δίκιο. Ακολουθούν οι Boa σε ένα τραγούδι για την σύγχυση ανάμεσα στο ποιος είμαι και στο ποιος θα ήθελα να είμαι για σένα. Θα ήθελες να ήμουν για σένα ένα κάλυμα, προστασία ή το βάρος. Do Wait είναι ο τίτλος του κομματιού που μας λένε οι Boa από τα 2001.

Duva ήταν ο τίτλος του κομματιού που μόλις ακούσαμε από τα 2001 και από τους Boa. Μια τέλεια μίξη ευαισθησίας και ρυθμικής έντασης πριν πάμε στο φινάλε. Και φτάνουμε στο κλείσιμο με ράο ενέργεια. Η Pick

Καϊδά σε όλο τον κόσμο. Μέχρι την επόμενη βραδινή μας περιπλάνηση, να προσέχετε τις εσωτερικές φωνές, μερικές από αυτές έχουν δίκιο. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους, καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς του σταθμού και καλές ακροάσεις για μας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή αντάμωση ως την επόμενη εκπομπή. Γεια σας.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Βάρεσε λοιπόν ο συναγερμός και είμαστε εδώ όπως κάθε Δευτέρα με τη μουσική τάξη να σας κρατήσω συντροφιά με τραγούδια. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Rock Συνάντηση Κιάτου. Μια εκδήλωση που γίνεται περίπου 20 χρόνια εδώ στο Κιάτου. Διότι οι κρατούντες ξέρουν πολύ καλά ότι η διακυβέρνηση είναι πάρα πολύ ωραία όταν ακολουθούν αυτό το πανάρχιο ρητό Άρτων και Θέαμα. Ας μην μιλήσουμε για τον Άρτων, ας πιάσουμε για το Θέαμα. Πολλές εκδηλώσεις γίνονται σε όλη την Ελλάδα τα καλοκαίρια. Εκδηλώσεις όπου ο κόσμος πάει και ξεχνάει τα προβλήματά του. Μόνο σε μία συνάντηση, σε μία εκδήλωση στη Rock Συνάντηση του Κιάτου, ο κόσμος πήγαινε και θυμόταν τα προβλήματά του, αλλά τα θυμότανε με πολύ rock τρόπο. Και αυτόν τον τρόπο μόνο ένας τον ήξερε καλύτερα από όλους, ο Κώστας Καραμπέτσος. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του. Και την αρχή μας έκαναν η Punk Romana, ένα συγκρότημα punk από την Αθήνα που είχε έρθει πάμε πολλές φορές στη Rock Συνάντηση Κιάτου και είχε παίξει. Θα την ακούσουμε και πάλι.

Ο Κώστας ο Καραμπέτσος λοιπόν γεννήθηκε στο Βασιλικό, ήταν μερικά χρόνια μεγαλύτερος από μένα και είναι ένας από τους, όχι είναι, είναι ο ένας και μοναδικός που δημιούργησε τη ροκ συνάντηση Κιάτου. Ελάχιστοι τον βοηθούσαν σε αυτό, είχε όμως την επιμέλεια από το Α μέχρι το Ω αυτής της συναυλίας, της τριήμερης συναυλίας που γινόντουσαν σε διάφορα σημεία του Κιάτου και μάλιστα με πολύ πόλεμο από κάποιους. Ξεκίνησε από το μεράκι του για πάρα πολύ καιρό και αποτελούσε το απόλυτο σημείο αναφοράς για την ελλακτική και ροκ μουσική σκηνή της περιοχής, όχι μόνο του Κιάτου, όχι μόνο της Κορινθίας, όχι μόνο της Πελοποννήσου, αλλά και περισσότερη περιοχή. Πολλά συγκροτήματα και μεγάλα συγκροτήματα ερχόντουσαν από Αθήνα και από άλλες περιοχές και βοηθούσαν τα μικρότερα σε μουσικά γκρουπ που υπήρχαν εδώ στο Κιάτο. Στην παρέα μας έρχονται οι Aqua Barons.

Και ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα λίγο από την αρχή. Εκεί στη δεκαετία του 80, 81 νομίζω, 82, έγινε ένας σεισμός εδώ στην Κορινθία και ο στρατός έφερε κάποιες σκηνές που έβαλε κάπου για να μπορέσουν να ζήσουν όσοι είχαν πέσει στα σπίτια τους. Στο χωριό δεν είχαν πέσει σπίτια, άρα δεν χρειάστηκε να μείνει κανένα στις σκηνές, όμως ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τον Κώστα τον Καραμπέτσο να πάρει τον πειρατικό τότε σταθμό, το μουσικό μπαξέ, να το μεταφέρει σε μία από τις σκηνές, όπου εμείς, αντί να μαζευόμαστε στις πλατείες, πηγαίναμε εκεί και είχαμε τα πρώτα ακούσματα με το κλασικό rock. Scorpions, Led Zeppelin και όλα αυτά τα συγκροτήματα ακούσαμε για πρώτη φορά εκεί, σε εκείνη τη σκηνή. Έτσι μας γεννήθηκε η μεγάλη αγάπη για το rock, στους περισσότερους τουλάχιστον. Μερικές φορές μάλιστα μας άφηνε να κάνουμε και λίγο πρόγραμμα. Αυτή ήταν και η πρώτη μου γνωριμία με τον Κώστα. Μετά ακολούθησαν και άλλοι στιγμές σταθμοί μεταξύ μας. Το συγκρότημα που ακούσαμε ήταν η Aqua Baron, σε ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Λέχιο από το 2010. Τώρα έρχονται οι Blue Balls.

Τούτες εδώ οι μπλε μπαλίτσες είναι ένα συγκρότημα από την Αθήνα. Παίζει rock, funk, reggae και ska. Και νομίζω ότι και ο στίχος είναι πολύ δυνατός σε αυτό το συγκρότημα. Με τον Κώστα λοιπόν συναντηθήκαμε ξανά όταν δημιούργησε μια ποδοσφαιρική ομάδα στο Βασιλικό, εκεί στο χωριό μας, μόνο με παιδιά από το χωριό, γιατί η ομάδα που υπήρχε μόνο ξένους είχε από το χωριό, ήταν πολύ ελάχιστη. Ήθελε να δώσει ένα πολύ πολύ τοπικό χαρακτήρα και αυτή η ομάδα έζησε και πάρα πολλά χρόνια. Έπαιξα και εγώ λίγο μέχρι που έφυγα φοιτητής. Όμως συνέχεια βρισκόμαστε με τον Κώστα και να ξέρετε το γεγονός ότι βρίσκομαι πίσω από αυτό το μικρόφωνο και κάνω εκπομπή εδώ και 3-4 χρόνια σε αυτό το σταθμό, το φίλο στον Κώστα, ο οποίος με έφερε σε επαφή με τον Θανάση και έτσι μπόρεσα να κάνω κι εγώ πράξη την αγάπη μου για τη μουσική και για τα ραδιοφωνικές εκπομπές. Τι λέτε να ακούσουμε όμως άλλο ένα τραγούδι των Blue Balls? Γιατί ροκ δεν είναι μόνο ηλεκτρική κιθάρα,

Μην νομίζετε ότι αυτά τα τραγούδια που ακούτε από τα μπουζούκια ότι ήταν ευκολιλία. Το μπουζούκι ήταν υποδίωξη. Τα δύσκολα τα χρόνια, άμα σε βλέπανε με μπουζούκι, σε πήγανε στην αστυνομία. Για εξακρίβωση, ποιος είσαι, που πας, τι το θέλεις αυτό το όργανο. Εγώ που το αγάπησα τόσο πολύ, ούτε τη μάνα μου δεν αγάπησα τόσο. Όσο έχω κοιμηθεί νύχτες ολόκληρες με τον μπουζούκι αγκαλιά, αυτό μου έδωσε τα πάντα. Τα πάντα, τα αγαπάω. Τα αγαπάω είναι ψ.

0: βγαίνανε, ας με λένε αλήθη.
1: Η Βερόνα του δίσκου πήδηξε λίγο και μας άφησε ένα τραγούδι, γι' αυτό θα γυρίσουμε πίσω να το ακούσουμε. Η Πανκς Ρουμάνα μας τραγουδάνε ένα ποίημα, έτσι θα το πω εγώ, του Σιδρόπουλου. Ροκ εν ρολ στο κρεβάτι.

Η συνάντηση, η ροκ συνάντηση του Κιάτου δημιουργήθηκε με σκοπό να δώσει την ευκαιρία σε νέα τοπικά συγκροτήματα εδώ της Κορινθίας να ανέβουν στη σκηνή, να εκφραστούν και να μοιραστούν τη μουσική τους. Δίπλα όμως σε αυτά τα αριστεχνικά και πρωτοεμφανιζόμενα σχήματα, το φεστιβάλ φιλοξενούσε πάντοτε μεγάλα και ιστορικά ονόματα της ελληνικής ροκ σκηνής. Είναι κάτι σαν τις μεταγραφές των ξένων μεγάλων παιχτών στο ποδόσφαιρο, όπου έρχονται να διδάξουν με τον τρόπο τους στους πιο νέους το ποδόσφαιρο. Ένα τέτοιο μεγάλο συγκρότημα, το οποίο έκανε όχι μία αλλά αρκετές φορές την εμφάνισή του στη ροκ συνάντηση, ήταν η Magic the Spell.

Η ροκ συνάντηση Κιά του είχε καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα και είχε έναν όρο ότι πάντοτε ήταν χωρίς εισιτήριο. Είχε ελεύθερη είσοδο για όλους. Όπως και τα συγκροτήματα δεν αμοιβόντουσαν που ερχόντουσαν να παίξουν, αλλά τους δινόταν η ευκαιρία να γίνουν γνωστά. Βέβαια, οι Magic the Spell δεν χρειαζόντουσαν και ιδιαίτερη φροντίδα για να γίνουν γνωστοί, ε.

Το Δεκέμβρη λοιπόν του 25 ο Κώστας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 χρονών, αφήνοντας μεγάλη παρακαταθήκη στη μουσική σκηνή της περιοχής και όχι μόνο. Η ροκ συνάντηση έγινε ξανά το καλοκαίρι και με μεγάλο κόπο της γυναίκας του, της Ίσης και των φίλων της, η οποία ροκ συνάντηση θα φέρνει από εδώ και πέρα το όνομά του. Ευχή και ευθύνη όλων μας είναι αυτή η ροκ συνάντηση να συνεχίσει την ζωή της και το έργο της.

Να πω ότι όλα τα τραγούδια που ακούστηκαν και θα ακουστούν στη συνέχεια είναι τραγούδια που ακούστηκαν στη Rock Συνάντηση του 2026, τη 17η Rock Συνάντηση.

Στη σκηνή του Ροκ συνάντησης ανέβηκε και ο Δημήτρης Φραγκούλης, ένας άνθρωπος που ξέρουν τη μουσική όσο λίγη μια και ασχολείται με αυτήν από τα 6 του χρόνια. Ομολογώ ότι δεν τον ήξερα, τον είδα πρώτη φορά στη συναυλία και τον έψαξα, είναι ένα αξιολογότατος τραγουδοποιός και τραγουδιστής.

όμορφο τα χρόνια, σαν αν αυτό το στερνό μου τραγούδι να επιτεθώ στη ψυχή και στο σώμα μου και από τη στάχτη να βγει ένα λουλούδι. Να επιτεθώ στη ψυχή και στο σώμα μου και από τη στάχτη να βγει ένα λουλούδι. Να επιτεθώ στη ψυχή και στο σώμα μου

Φίλοι και φίλες, ακούτε από το Κιάτο, το βροχερό Κιάτο, την εκπομπή Μουσική Τάξη με εμένα, τον Τάκη τον Καραμάνη στο μικρόφωνα. Η εκπομπή μεταδίδεται από τον καλύτερο ιντερνετικό σταθμό εδώ, το www.radiobert.gr, που βρίσκεστε κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ και σε επανάληψη το Σάββατο 11 με 12 το πρωί.

Προχωρώντας προς το τέλος της εκπομπή, θέλω να αφιερώσω δύο τραγούδια στον Κώστο, αν και είμαι σίγουρος ότι εκεί που είναι έχει κάνει τους αγγέλους και τους διαβόλους να παίρνουν τις κιθάρες και τα drums και να σολάρουν. Δύο τραγούδια λοιπόν για το τέλος. Το ένα είναι από τους Punks Romana, παρότι τους ακούσαμε, είναι ένα συγκρότημα που το αγαπούσε πολύ. Και τελευταίο τραγούδι θα είναι από τον Frank Zappa, τη μεγάλη του αγάπη. Και με αυτά τα δύο τραγούδια σας αφήνω και θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Καλό σας βράδυ.

acqua perché anche fuori ma che freddo fa.

Καλησπέρα σας ραδιοπούλια μου, τρίτη βραδάκι, Radio Bird και Μποστάνη του Γρηγόρη, καλοκαιρινό ακόμα και νομίζω ότι θα είναι καλοκαιρινό και μέχρι το όλο το τέλος του Σεπτέμβρη αφού βρίσκομαι σε διακοπές. Απόψε θα ακούσουμε, είπα να ακούσουμε μια μίξη από ισπανικά τραγουδάκια, ισπανικούς ήχους, λίγο ανάλαφρα, λίγο ισπανικά, μεσόγεια. Ελπίζω να σας αρέσουν. Καλώς ήρθατε. Καλή ακρόαση.

Είμαστε κάπου εδώ πέρα στα μισά της εκπομπής. Είσαστε στο Radio Bird. Είναι το Μποστάνι του Γρηγόρη και απόψε με ισπανικές μουσικούλες επηρεασμένες από τους Άραβες που είχαν και αυτοί το χεράκι τους στη μουσική και στην κουλτούρα της Ισπανίας. Καλό υπόλοιπο.

Και κάπως έτσι, με τους ήχους τους Ισπανικούς επηρεασμένους από την Αραβία, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστώ για την ακρόαση, να είστε καλά. Ήταν το Μποστάνι του Γρηγόρη, είναι το Radio Bird. Να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Καλό βράδυ.

0: ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειος.
2: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη

Καλησπέρα φιλαράκια και καλή εβδομάδα. Η σημερινή εκπομπή είναι ηχογραφημένη. Έχω διαλέξει τραγούδια της εποχής μου, τραγούδια που θα σας φτιάξουν τη Δευτέρα. Και ο λόγος που δεν είμαι ζωντανά είναι γιατί επιστρέφω από ένα ταξίδι από ένα μικρό νησί της Ελλάδας. Απολαύστε τις μουσικές επιλογές του Θανάση Κρεμασμένου για την επόμενη μία ώρα.

Όσοι και όσες ακούτε από την αρχή θα έχετε διαπιστώσει ότι είναι σαν να ακούτε μια κασέτα της δεκαετίας του 80. Ακούσαμε Bugs, David Bowie, Robert Palmer, Bob Seger, Soft Cell, Duran Duran και έχει και συνέχεια μέχρι τις 10 σκηνή σαπούνι και δισκάκια από άλλες εποχές.

σιγά σιγά τα μαζεύουμε. Έχω δει τα μηνύματά σας, θα το έχετε καταλάβει γιατί έχω απαντήσει κιόλας. Η εκπομπή σημερινή ήταν ηχογραφημένη, είχε τραγούδια άλλων δεκαετιών που αγαπήσαμε και αγαπάμε ακόμα. Ο Θανάσης Κρεμασμένος τα διάλεξε. Θα τα πούμε πάλι την Τετάρτη. Καλό σας βράδυ.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά.

0: νομίζεις πως μου πήρες την ψυχή.
1: Ξεκίνησα με Γιάννη Αγγελάκα και τρύπες και θα ανατέλω διάφανα κρίνα. Ρίξτε τις καρδιές σας στα σκυλιά. Αυτή είναι η συνέχεια.

καρδιές τους στα σκυλιά. Τις καρδιές τους στα σκυλιά. Και έχουν απομείνει άδειας και αχτράς.

Διαφανακρίνα, ρίξτε τις καρδιές σας στα σκυλιά, γυμνά καλώδια. Οι ποιητρίες της γης.

το συνδέει αποφάσισε να κάνει τα δικά του. Αυτός είναι ο κουρέας και οι χειρότεροι πελάτες του. Η Μικρούλα Τζέννη.

Φόβη του πρίγκιπα είναι ωραία εδώ. Άλφα 25, βράχο είναι και κιλά. Είναι ωραία εδώ στο ραδιοπούλι. Ελπίζω και εσείς να περνάτε καλά. Magic the spell, μια και μιλάμε για πουλιά. Σπουργίτη.

0: Magic the Spell, σπουργίτη στα μάτια μου στάκα. Δαρβίνο.
1: Πώς θα χαϊδέψω τα αυτιά σου, κάνεις λάθος. Σου το ορκίζομαι με φόβο και με πάθος. Δίχως εσχήνη και καθόλου δισταγμό.

0: δουλειά, θα σου πω εγώ.
1: Σταμάτης Μουστάκας, Δαρβίνος, ο Χράς Πυροχέτη, τα εθνικά ιδεώδη.

Τέχνικα είδε ο Διοχράς Πυροχέτη, Παύλος Ιδρόπουλος, σοβαρή κλόουν.

Πως είδα σε διαδήλωση να φεύγουν με τη γεύση του μισού. Το πλήθος ξέρναει την αγρύπνια τους και τους σημάδευε το μάτι ενός φακού. Στα σκοτεινά δωμάτια με συζητήσεις που δεν τέλειωσαν ποτέ, στις μυστικές βιβλιοθήκες και στα πάρκα

ίσως διωγμένοι σαν εξτρεμιστές γνωρίσαν το Χριστό μέσα από την πείνα τους ή μέσα στις φυλακές, πεθαίνοντας στον δρόμο ότι πεθαίνουν στην αγωνία της επόμενης στιγμής. Τους είδα περαστικούς από τις αίθουσες των πανεπιστημίων και των δημόσιων σκοτεινών ψυχιατρίων να συλλαβίζουν την αλφαβήτα της κραυγής.

Παύλος Ιδρόπουλος, η σοβαρή κλόουν. Αλφα 205 βράχος είναι και κιλά πάντα μέσα από το ραδιοπούλι κάθε τρίτη, τετάρτη, 7 με 8. Κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. Βασίλης Παπακοσταντίνου, κρύψου. Όλα. Και να το μπροστά μου

Thus Moats Horses Green. Σκόρια θα πάρουν σειρά και Άγγελος. Αλφαν 205 βράχος είναι και κιλά, πάντα μέσα από την φιλοξενούμενη σχολιά του Radio Bird. www.radiobird.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν.

Σκόρια Άγγελος. Villages of Ioannina City θα πάρουν θέση. Ghost in the Sky.

Villages of Ioannina City Ghosts in the Sky. Ήταν αυτό το 1925, η εκπομπή Βράχος στην Κύλα που φτάνει στο τέλος της. Norma the Band, αυτοί κλείνουν την σημερινή εκπομπή. Βόρεια και δυτικά το τραγούδι. Εμείς τα γνωστά. Να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους και να μην ξεχνάτε. Ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

0: Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird, καλησπέρα σας. Απόψε αφήνουμε τις λέξεις στην άκρη. Όχι γιατί δεν έχουν αξία, αλλά γιατί κάποιοι

of the 60s and 70s. Και ξεκινάμε με τον Τσακ Ματσιόνε και το Children of Sanchez από τα 1987. Το Children of Sanchez γράφτηκε για κινηματογραφική χρήση και κουβαλά όλη αυτή την δραματουργία. Ο Τζακ Ματσιόνε παίζει φλούγκερχορν, ένα όργανο πιο ζεστό από την τρομπέτα, σχεδόν ανθρώπινο.

Και έτσι με το κομμάτι του Τζακ Ματζιόνε «Children of Sanchez» από τα 1987 ανοίγει η αυλαία της σημερινής εκπομπής με συνέστημα που ξεχυλίζει. Ακολουθεί ο Τζορτζ Μπένσον με το «Breezing» από τα 1976. Το «Breezing» ήταν το άλμπουμ που πήγε τη jazz στο mainstream. Και το κομμάτι αυτό ήταν αρχικά του Bobby Womack.

Ακούσαμε τον George Benson στο Breezing του 1976 μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ του. Εδώ ο George Benson δεν παίζει απλά κιθάρα, την αφήνει και αναπνέει. Ακολουθεί ο Grover Washington Jr. με το Just the Two of Us, που πριν το τραγουδήσει ο Bill Withers ήταν ήδη smooth jazz κόσμημα. Εδώ θα το ακούσουμε σε instrumental έκδοση, που είναι ένα κομμάτι που ουσιαστικά όρισε τον ήχο των 90s. Grover Washington από τα 1980 και Just the Two of Us.

Όσοι τώρα έχετε συντονιστεί με το RadioBird, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο». Και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες στις 6 ώρα το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο 10 η ώρα το πρωί και 6 το απόγευμα. Είναι μια εκπομπή που υπάρχουν στιγμές που οι λέξεις περισσεύουν, που η μουσική δεν χρειάζεται φωνή για να μιλήσει. Απόψε, στο «Το ένα φαίνει το άλλο», αφήνω τα μουσικά όργανα να πουν τις ιστορίες, μελωδίες που έγιναν εικόνες και εποχές που ζωντανεύουν χωρίς να υποθεί ούτε μία λέξη. Ένα ταξίδι σε ήχους που δεν τραγουδήθηκαν ποτέ, αλλά ένιωσες τα πάντα και χωρίς στίχους λες την ίδια ιστορία. Σειρά τώρα έχουν οι Sandows και το Apache από τα 1960. Εδώ η κιθάρα του Hank Marvin με echo effect έγινε σήμα κατά τεθέν. Αυτό το κομμάτι επηρέασε από rock μέχρι hip-hop sampling.

Ντένις Άντρους και το Απάτσι από τα 1960, ένα ριφ που άλλαξε την ιστορία της κιθάρας. Εδώ οι Άντρους έβαλαν το instrumental στο mainstream, ένα instrumental που έγινε πολιτισμικό φαινόμενο και ακόμα ακούγεται σαν να γράφτηκε χτες. Ακολουθούν ο Booker T and MGs. Time is Tight είναι ο τίτλος του κομματιού, 1969. Η μπάντα εδώ ήταν η ραχοκοκαλιά της Stax Record. Ήταν η μπάντα που τη χρησιμοποιούσαν οι καλλιτέχνες για να ηχογραφούν μαζί της. Παίξανε πίσω από τους Otis Redding, Wilson Pickett και άλλους πολλούς. Και εδώ λάμπουν μόνοι τους. Time is Tight, τα 1969 και Booker T.

0: Memphis Soul, καθαρή, αυθεντική, ένα groove που δεν χρειάζεται τίποτε παραπάνω. Ο χρόνος είναι tied, αλλά η μουσική διαχρονική, groove που δεν εξηγείται, μόνο νιώθεται. Ήταν η Booker T NMGs και το Time is Tied από το 1969.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Συνεχίζω τα instrumental με τους Ventures. Θα ακούσουμε το Walk Don't Run από τα 1960, από τα πρώτα surf rock hits πριν καν βαφτιστεί το είδος. Ένα κομμάτι που σε βάζει σε κίνηση χωρίς να το καταλάβεις, σε αντίθεση με τον τίτλο του, το οποίο σε κάνει να θες να τρέξεις, όχι να περπατήσεις. Walk Don't Run λοιπόν από τους Ventures και τα 1960.

Surf rock στα καλύτερά του. Απλό, καθαρό και ακαταμάχητο. Ήταν οι Ventures και το Work Don't Run από τα 1960. Θα ακούσουμε ακόμη ένα από τους Ventures. Τίτλος του Hawaii 5-0 από τα 1969. Ένα τηλεοπτικό θέμα που έγινε rock standard. Που αν ακούς σιρήνες στο μυαλό σου, δεν φταίς.

Και πάμε τώρα σε ένα μουσικό κομμάτι το οποίο δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Γιατί? Γιατί η μουσική δεν χρειάζεται εξήγηση. Πάμε στον Walter Murphy και τους Big Apple Band. Θα ακούσουμε την Πέμπτη του Beethoven από τα 1976, μια disco version του Beethoven που έγινε τεράστια επιτυχία στα 70s και ναι, μπήκε και στο Saturday Night Fever.

Όταν η κλασική μουσική συναντά την δίσκο ή το αντίστροφο, όταν η δίσκο συναντά την κλασική μουσική και ο Μπετόβεν μπαίνει στο dance floor. Απόδειξη ότι η μουσική δεν έχει σύνορα. Και ο Μπετόβεν θα το χόρευε. Σειρά έχουν τώρα τρεις καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν ένα κομμάτι με τον τίτλο Touch στα 1975. Ο John Clemmer, ο David Cousin και ο Larry Carlton. Ο Carlton είχε παίξει με τους Steely Dan. Ο Cruising σε κινηματογράφο. Ο The Clemmer ήταν pioneer του smooth jazz. Touch λοιπόν από τα 1975 και τους τρεις αυτούς καλλιτέχνες οι οποίοι συνεργάστηκαν για να δημιουργηθεί.

Τρεις κόσμοι, μια αίσθηση. Τρεις τεράστη μουσική σε μια συνεργασία που ισορροπεί ανάμεσα σε jazz και fusion. Και η λέξη touch αποκτά πραγματικό νόημα. Ακολουθεί ένα κομμάτι που έχει τον τίτλο Music to Watch Girls By. Από τα 1967 το δημιούργησαν η Bob Crew Generation, το οποίο ξεκίνησε σαν διαφήμιση και έγινε hit και σύμβολο της εποχής.

Ακούσαμε το Music to Watch Girls By από τα 1967 των Bob Crew Generation, η δεκαετία του 60 σε 3 λεπτά. Σειρά τώρα έχει ο Billy Vaughn με το Traces Them από τα 1960 και μέσα από το άλμπουμ με το τίτλο A Summer Place, που είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ορχιστρικές μελωδίες ever.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συνεχίζω την εκπομπή με τον Μόγκο Σάντα Μαρία με το κομμάτι Funny Money από τα 1963, κουβανέζικο percussion master που έφερε Latin Jazz στο αμερικάνικο κοινό.

Ήταν το Funny Money από τα 1963 και από το Mongo Santa Maria, ρυθμός που δεν κάθεται, σε ξεσηκώνει. Πάμε τώρα στον Henry Mancini, The Piano Orchestra and Chorus of Henry Mancini. Θα ακούσουμε το Love Them from Romeo and Juliet από τα 1969. Αυτό το θέμα έγινε παγκόσμιο σύμβολο ρομαντισμού.

η αγάπη σε καθαρή μορφή. Και κάπως έτσι τελειώνει η απόψινή διαδρομή, χωρίς στίχους αλλά γεμάτη ιστορίες. Ήταν το επεισόδιο Stories Without Words, Instrumental Echoes of the 60s and 70s. Είμαι Ανέστης, πίσω από το μικρόφωνο, και αυτή ήταν η εκπομπή Το ένα φαίνει το άλλο. Μέχρι την επόμενη φορά, άκου προσεκτικά, γιατί η μουσική λέει πάντα περισσότερα από ό,τι νομίζεις. Ευχαριστώ για τη συνακρόαση, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, καλή αντάμωση. Γεια σας. Τελευταίο τραγούδι όμως θα ακουστεί μια αμερικάνικη εκδοχή ελληνικής επιτυχίας, δείγμα του πόσο ταξιδεύει η μουσική. Είναι από τον Don Costa και τίτλο του κομματιού Never on Sunday.

solo, sono qua. Perché anche fuori, ma che freddo fa.

You're joking.